με το καιρό για νεμικές παβούνε και για τάρες. Παβούνε και για τάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

νύχτα θα νιώσεις ντάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.